0: L'ακούσει η τέμα.
1: Bye, Bullshock.
0: Λάβω όσα με σε τύχη. So awesome the city, who's Kervili za eno najlepših balad s naslovom I Just Died in Your Arms.